Έκανα μα τρεύρα και αφού λίβε. Δεν έκανα μα την έμεινα τρεύρα. Δεν έκανα μα την έμεινα τρεύρα. Δεν έκανα μα την έμεινα τρεύρα.